Σαν μη τη φοβάρα πήγε η καλεόνα κι ο καν της μόνο κλώστο Ισλαέλ, κλώστο Ραόσιο. Listen.